ευαίσθητο. Και μόνο να τα λες ωραία, ξοδεύεσαι. Όπως του νερού η ροή, που ψυχή την ψυχή δένει τις αποστάσεις. Και από έναν σ' άλλον γαλαξία βρίσκεσαι ένας γινοβατής. Ενώ κάτω από τα πόδια σου